κοιμάται. Από εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω από το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι.

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση και ευκολότερη κατανόηση. Είπεν ο Κύριος, προσέξτε, μη περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου, γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να αναζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι ο ουράνιος πατέρας σας δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. Ασφάλεια απέναντι σου αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα ένα ή δύο άλλους, για να μπορεί να αποδειχθεί ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Αν και αυτούς δεν τους ακούσει, πες το στη συνάθρηση της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό, και ό,τι συγχωρήσετε στη γη θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δυο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους.
1: The gospel rings according to Saint Matthew. The Lord said, "See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that in heaven their angels always behold the face of my Father who is in heaven. For the Son of Man came to save the lost. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the hills and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every word may be confirmed by the evidence of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, ιώτα, κάπα, λάμδα, μη, νη, ξή, όμικρον, πι, ρο, σίγμα, ταφ, ύψιλον, φι, χι, ψι και ωμέγα. Today's Greek alphabet was presented to you on behalf of the family of Costa and Allison Sideridis.
1: Κόσμος Ρέστοραντ στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Ρέστοραντ, πάτε και φάτε.
0: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
2: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά
3: τη γλώσσα μας. The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
4: Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgeo Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
5: Edgeo Travel of Walpole. Taking you anywhere, anytime.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχηρία στο Λίβανο που ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεσμολάχ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού προπύργιο της Χεσμολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να διαμήνυσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γιαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Στην Αλβανία ένταση επικρατεί στην περιοχή μετά τα επεισόδια στο Σβέρνετς, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και ακτιβιστών που αντιδρούν στα σχέδια δημιουργίας πολυτελών θερέτρων σε παραθαλάσσια έκταση της περιοχής. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο που ανήκει στο νοτιοκορεατικό όμιλο όπλων και αεροναυπηγικής Hanwha Aerospace, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαβάη λόγω νέας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το ηφαίστειο Κιλάουε εξεράγει εκ νέου, σύμφωνα με παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, καθώς η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπερνά τους 46 βαθμούς Κελσίου. Η περίοδος πριν από το μουσόνα είναι παραδοσιακά η πιο ζεστή, όμως φέτος η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,72% και στις 51.032,46 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 9-4 κέρδισαν οι Red Sox τους Guardians και θα παίξουν αύριο στις 6.45 με τους Orioles στην Greek Heritage Night. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 58 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με συννεφιά και πιθανότητα βροχής το απόγευμα, στους 74 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 77 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook's Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook's Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you
3: nursing
2: love.
3: Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
4: Αθήνα International Food, το ελληνικό μας κατάστημα στην Αμερική. Ένας πανέμορφα ανακαινισμένος χώρος όπου θα βρείτε ποικιλία από όλα τα ελληνικά προϊόντα, ακόμη και τα πιο δυσέβρετα. Κρέας, λάδι, ελιές, κρασί, μπαχαρικά, τυριά, πίτες, κατεψυγμένα προϊόντα και γλυκίσματα. Αθήνα International Food, στη διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton, Δευτέρα με Σάββατο ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή.
5: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
6: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
1: Αρκετά.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
1: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
4: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
5: It's a great American success story.
4: He's involved in a number of businesses.
6: He's a great role model.
7: He's got plenty of ideas on how to bring change.
8: Enlist the support of business leaders, elected officials.
7: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
11: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
3: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
12: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2, it's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
13: A local tradition, the Greek Corner restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto Brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner restaurant cater your next event from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
14: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες: διόρθωση όρασης με λέιζερ, χειρουργική επέμβαση καταράκτη, θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη, τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Devis Square, Somerville, Massachusetts.
3: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
15: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and I've got to stop.

0: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
4: Καλοκαίρι και παγωτό.
5: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
6: An art of Greece created by two friends who met as teenagers on summer vacation came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
7: Jimmy's Broad Street Diner, offering an American diner-style experience enhanced with a taste of Mediterranean cuisine, such as their Italian and Greek specialties. Call at 781-337-6620 and visit their website at www.jimmysbroadstreetdiner.com.
1: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχηρία στο Λίβανο που ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεσμολάχ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού προπύργιο της Χεσμολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να διαμήνυσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γιαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Στην Αλβανία ένταση επικρατεί στην περιοχή μετά τα επεισόδια στο Σβέρνετς, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και ακτιβιστών που αντιδρούν στα σχέδια δημιουργίας πολυτελών θερέτρων σε παραθαλάσσια έκταση της περιοχής. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο που ανήκει στο νοτιοκορεατικό όμιλο όπλων και αεροναυπηγικής Hanwha Aerospace, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαβάη λόγω νέας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το ηφαίστειο Κιλάουε εξεράγει εκ νέου, σύμφωνα με παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, καθώς η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπερνά τους 46 βαθμούς Κελσίου. Η περίοδος πριν από το μουσόνα είναι παραδοσιακά η πιο ζεστή, όμως φέτος η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,72% και στις 51.032,46 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 9-4 κέρδισαν οι Red Sox τους Guardians και θα παίξουν αύριο στις 6.45 με τους Orioles στην Greek Heritage Night. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 58 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με συννεφιά και πιθανότητα βροχής το απόγευμα, στους 74 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 77 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway, and a 10,000-square-foot design studio. Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaucidis family at 617-269-7271.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
4: There's an old New England saying, use only the finest 100% Arabica beans, which is why New England coffee tastes so rich, now at your local supermarket.
2: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.

0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
1: Looking for a business advisor? Nick Papakourikas offers a variety of business services to help grow your business. Services include, but are not limited to, proactive business tax planning, financial statement preparation, as well as business profitability and performance analysis, consultation and assistance with lender financing, and business planning to help you pursue your goals. For any further inquiries, contact Nick Papakourikas at nick@papakourikascpa.com and at 617-415-5015, that's 617-415-5015, or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakourikas, Certified Public Accountant.
2: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliachora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
3: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Point Wealth Management.
0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service, τη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
2: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
0: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
4: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.

ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχηρία στο Λίβανο που ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεσμολάχ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού προπύργιο της Χεσμολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέρεται να διαμήνυσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γιαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Στην Αλβανία, ένταση επικρατεί στην περιοχή μετά τα επεισόδια στο Σβέρνετς, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και ακτιβιστών που αντιδρούν στα σχέδια δημιουργίας πολυτελών θερέτρων σε παραθαλάσσια έκταση της περιοχής. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο που ανήκει στο νοτιοκορεατικό όμιλο όπλων και αεροναυπηγικής Hanwha Aerospace, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαβάη λόγω νέας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το ηφαίστειο Κιλάουε εξεράγει εκ νέου, σύμφωνα με παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, καθώς η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπερνά τους 46 βαθμούς Κελσίου. Η περίοδος πριν από το μουσόνα είναι παραδοσιακά η πιο ζεστή, όμως φέτος η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,72% και στις 51.032,46 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 9-4 κέρδισαν οι Red Sox τους Guardians και θα παίξουν αύριο στις 6.45 με τους Orioles στην Greek Heritage Night. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 58 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με συννεφιά και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα, στους 74 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 77 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: σούλα, το αγνό του λα σπανιόλα. Τρία μπέμπι στην κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: Did you know the Greeks invented this? Hi, I'm Haley, an intern for WNTN Boston. Today we're going to talk about how the Greeks invented theater. In the 6th century BC, the priest of Dionysus, whose name was Thespis, created what we know today as theater. People often call themselves thespians after him. After inventing theater, it was common to choose 4 authors and have them compete tragedies and satire plays. These competitions would last a full day for each author and were performed in front of a large audience of people. Thanks to Thespis, we have now been able to enjoy live theater for centuries. This message is brought to you by the Babulis family.
2: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
3: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
2: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
4: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

filantropi e chi è culpanta, io ora ti che miraggio le figlia. Προς απ' τις άσπρες στις αυλές, οι γριές και οι νιές για τον ερώτα μιλούν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή γειτονιά, μέρα νυχτά τραγουδούν. Άσπρες κορδέλες, τα κορδέλες.

Μένω σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά, τη σπιτιά χαμηλά. Κι όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουνε φίλια. Πρόσω απ' τις άσπρες τις αυλές, οι γριές και οι νιές για τον ερώτα μίλουν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να σταδέσω, προτού με σπρώξεις το

You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN. Έλα να το διαπίστωσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση!

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις και βήματα προς το νέο κόμμα του Τσίπρα. Στα παγκόσμια νέα, σε νέα φάση έντασης εισέρχονται σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με διακοπή μηνυμάτων εκατέρωθεν. Θα δούμε πού θα καταρρίξει αυτή η υπόθεση. Τρεις μήνες τώρα, Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με 45-50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, μερική

σπάνιο μπλε φεγγάρι. Έχουμε από χθες βράδυ. Ναι, δηλαδή δεύτερη πανσέλινος μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Αυτό εννοεί, τίποτα παραπέρα. Η φράση αυτή δεν είναι τίποτα επιστημονική φράση. Λοιπόν, ευκαιρία μια φορά το μήνα, να δύο φορές τώρα τον μήνα αυτό, να ακούσουμε τραγούδια που έχουμε αρκετά γραμμένα για το φεγγάρι.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιάζοντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε οικογενειακές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω τους αδερφούς Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Φριστάκι, το θυμάστε? Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Στα κοινωνικά μας νέα, σημειώστε στο ημερολογιό σας το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, που θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18 με 21 Ιουνίου, στο χώρο του εκεί, στο 14 Magazine Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Ειδικά την Πέμπτη το βράδυ θα έχουν γύρω night 5 με 9. Περάστε και διασκεδάστε.

Blue Moon, μπλε πανσέλινο. Έχουμε από χθες βράδυ. Δεν είναι μπλε βέβαια. Απλά λέγεται μπλε επειδή συνέβησαν δύο τον ίδιο μήνα, από την 1η μέχρι την 30η Μαΐου, 31η Μαΐου μάλλον.

0: πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν αδική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στην ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα χθες που χάλασε η ζωή μου.
1: Χάρτινο, το φεγγαράκι. Άλλη μια μεγάλη σύνθεση του Χατζηδάκη με την Άννα Μουσκούρη.

έχω κι άλλα δύο-τρία νομίζω τραγούδια του Φεγγαριού. Κάπου εδώ θα τα βρω. Πέντε και 36 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, που καλύπτει ολόκληρη την ατομική μας σετ. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια, όσοι ακούνε από το ίντερνετ, are all set. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας άρχισε απόψε η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στα παγκόσμια νέα, σε νέα φάση έντασης, εισέρχονται σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με διακοπή μηνυμάτων εκατέρωθεν. Στην Αμερική μας, στο εσωτερικό μας, τα οικονομικά μιας οικογένειας με δύο παιδιά σχολικής ηλικίας χειροτερεύουν κάθε μέρα, μας λένε οι στατιστικές. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στη Μήνυνα Βοστόνη με 45-50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με 65-70 και αύριο βράδυ καθαρό στερέωμα με περίπου 55. Και μπλε φεγγάρι από χθες βράδυ. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

είχαν και την εποχή εκείνη γράψει τραγούδια για το φεγγάρι, οπωσδήποτε. Το πρώτο του Κώστα Γιαννίδη, σε στίχους Κρέμοντα Ριγόπουλου από το 36. Σ' άρθρο μια νύχτα με φεγγάρι, με την Τούλα Αμπράζη και τον Πάνο Βυσβάρδη. Από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη.

6:12 λεπτά ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Στα επόμενα 10 περίπου λεπτά, λέω να ακούσουμε ένα ωραίο ποτπουρί από χορευτικά τραγούδια με την αμίμητη Ξανθή Περάκη και τον αείμνηστο Γιώργο Κόρο στο βιολί.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν.

6 και 4 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αρουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά,

τις πόλεις Μάντσεστερ και Νέσουα με τα γειτονικά χωριά στο Νιου Χέμψιρ, δυτικά μέχρι το Ουούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Μεθούεν, το Νέιδικ και το Στόουτον. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε, 6.30 με 7, καθώς προείπα, θα ακούσουμε Χριστάκι. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη θα το βρείτε στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek Memoir. Amazon, στα βιβλιοπολία Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα γόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

One. Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας από ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις και βήματα προς το νέο κόμμα του Τσίπρα. Άρχισε απόψε η επιστροφή των εκδρομένων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Βία επεισόδια ξέσπασαν χθες στο Σβερντνέστ της Βορείου Ηπείρου, όταν κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για την υλοποίηση τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής και ιστορικής σημασίας. Στα παγκόσμια νέα, σε νέα φάση έντασης εισέρχονται σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τη Ουάσιντον μέσω διαμεσολαβητών ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου. Η διακοπή προκάλεσε άμεση άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, ειδικά για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός αναχέτησε αργά χθες βράδυ δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που είχαν στόχο Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Και παραπέρα, ο κ. Νετανιάχου συνεχίζει τον βομβαρδισμό στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Στην Αμερική μας, μετά από τρεις μήνες πολέμου με το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ εξομολογήθηκε κατά κάποιο τρόπο προχθές Σάββατο στο κανάλι Fox ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι βομβαρδισμοί μας δεν έχουν καν στοχεύσει το στρατό του Ιράν σε αντιπαράθεση με τα όσα καυχαίται τόσο καιρό. Προχθές μας είπε επίσης ότι οι γιατροί του τον βρήκαν εντάξει σε όλα, αλλά από ψυχολόγο δεν φαίνεται να πέρασε. Στο εσωτερικό μας, τα οικονομικά μιας οικογένειας με δύο παιδιά σχολικής ηλικίας χειροτερεύουν κάθε μέρα, μας λένε οι στατιστικές. Ο πρώην διοικητής των αστυνομικών της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE, Greg Bovino, που εκδιώθηκε από τον Τραμπ, γύρισε και κατηγορεί τώρα την διευθύντρια του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, Susie Wiles, ότι μετριάζει την ισχύ της υπηρεσίας. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε θυμίζουν τα Βοστόνη με 45-50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με 65-70 και αύριο βράδυ καθαρό στερέωμα με περίπου 55 βαθμούς. Και σπάνιο μπλε φεγγάρι από χθες βράδυ. Μπλε φεγγάρι αποκαλείται η δεύτερη πανσέλινος που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων Άγγελο Δωτών μας. Μόφο και το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Αποστόλη, το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Πέμπτη βράδυ από τις 5 έως τις 9 θα έχουν γύρω night, Παρασκευή και Σάββατο 11 με 10 και Κυριακή 11 με 8 το Main Festival, με όλα τα εκλεκτά αυθεντικά σπιτίσια φαγητά, λουκουμάδες και τα γλυκά της φιλοτόχου. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Θα γίνει και εκκλήρωση του λαχείου την Κυριακή το βράδυ. Don't miss the annual 4-day Greek Festival of the Saints Constantine and Helen Community of Cambridge, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th, 20th and 21st, Euro night, Thursday night, 5 to 9. The regular meals Friday, Saturday and Sunday. Friday and Saturday, 11 to 10, and Sunday, 11 to 8. Entertainment by Yoro Karadzas and his band on Friday and Saturday night. And DJ Spiro for the rest of the hours and days. Don't miss it.

Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας των Ελληνομερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μαλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα 1η Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος, Ιουστίνου Μάρτυρος και Πύρου Οσίου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 19η Μαΐου, Πατρικίου Προύσης Ιερομάρτυρος, Μενάνδρου και Πολυένου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 1η Ιουνίου το 1265, γεννήθηκε ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Το 1840 ο Σέμιουελ Κιουνάρντ φτάνει στο Χάλιφαξ με ένα ατμόπλιο από τη Λίβερπουλ και ίδρυσε τη μεγάλη ακτοπολογική εταιρεία με το όνομά του. Το 1845 ταχυδρομικό Περιστέρι ολοκληρώνει ένα ταξίδι 11.000 χιλιόμετρων από την Ναμίμπια στο Λονδίνο σε 55 μέρες. Post office service by pigeon. Fascinating, eh? Μάλιστα. Το 1941 καταλαμβάνουν την Κρήτη οι Γερμανοί. Οι Βρετανικές δυνάμεις αποσύρονται από την Κρήτη με βαριές απώλειες. Περίπου 3.000 Εγγλέζοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί χάνουν τη ζωή τους κατά την εκένωση του νησιού. Το 1962 θεμελιώνεται το αεροδρόμιο του Ελληνικού, πρώην Χασάνι. Το 1972 ο Ντούσαν Μπάγεβιτς σημειώνει 5 γκολ με την εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας στο 10-0 επί της Βενεζουέλας. Και αργότερα βέβαια έγινε σωστός προπονητής σε 2-3 κλαμπ στην Ελλάδα, 2-3 ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα. Το 1972, σαν σήμερα, το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν κρατικοποιεί την Ερακινή Εταιρεία Πετρελαίων που ανήκει στη Δύση, γι' αυτό τελικά τον ρίξαμε 30 χρόνια αργότερα. Το 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα με δημοψήφισμα. Άντε όμως εσείς σήμερα να το εξηγήσεις αυτό στους κοντοβασιλικούς. Το 1980 βγαίνει στον αέρα το CNN του Ted Turner, ο οποίος με την επιμονή, υπομονή και το χρήμα του το καθιέρωσε και το επέβαλε παγκοσμίως. Το 1991 σαν σήμερα από τις ΗΠΑ στην Αθήνα και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρεται ο Γιώργος Κοσκοτάς, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Είχε βέβαια περάσει και από τη Μασαχουσέτη τις φυλακές του Σέλαμ, τις φυλακές δηλαδή, φιλοξενούμενος ήταν εκεί πολλών δικών μας. Και τέλος σαν σήμερα, 1η Ιουνίου το 2002, το 1995 συνεχίζεται η κρίση στη Βοσνία με τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ κοντά στο Πάλε και τις συλλήψεις των κενοκράνων του ΟΗΕ από τους Σερβοβόσνιους. Λίγο αντιφατικό αυτό να είναι εκεί οι κενόχρανοι του ΟΗΕ με σκοπό να κρατήσουν την ειρήνη και ταυτόχρονα να στέλνει σε ΣΥΑ Αμερική το ΝΑΤΟ να βομβαρδίζει. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Πρωτομηνιά λοιπόν σήμερα. Ωραία, παιδί. 1η Ιουνίου, ε. Σχεδόν ο μισός χρόνος έχει περάσει. Ωραία, παιδί. Πώς περνάει τόσο λίγο ο καιρός, ε. Καλό μήνα σε όλους μας. Με την ωραία σύνδεση του Κατζηνάκη, σας στίχους Νίκου Γκάτσου.

Να ακούσουμε και άλλα δύο-τρία τραγούδια του Μανώλη Μητσιά. Ωραία σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου. Τι να πούμε τι, σε στίχους λογοθέτη.

sen mua kertis muu. Tämä koulus on Αγγελόδο Τόνμας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπασμα στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω λοιπόν τώρα με το αφιέρωμα στον Χριστάκη, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργο και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης που άφησε εποχή στα χρόνια της δικτατορίας για το ερμηνευτικό του ταπεραμέντο και τις φιγούρες του στην πίστα, αποκλήθηκε Johnny Holiday της Ελλάδας. Μεγάλες του επιτυχίες, τα τραγούδια παίζουν τα παλαμαλάκια, θα ζήσει ελεύθερο πουλί που ακούγονται και μέχρι σήμερα. Ο Χρήστος Σύρπος ή Χριστάκης, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε οικογενειακός στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Δράμα, όπου δούλεψε αρχικά ως υδραυλικός. Στο τραγούδι μπήκε με την προτροπή και τη βοήθεια του ρεμπέτη Κώστα Καπλάνη. Στο διάστημα 1950-67 τραγουδούσε σε κόντο, δεύτερη φωνή, και έπαιζε κιθάρα και μπαγλαμαδάκι δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, Πολυπάνου, Γιώτα Λίδια και άλλους. Τόσο στη δισκογραφία όσο και στο πάρκο, από το 1967 ξεκίνησε σόλο καριέρα με μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο όνομα στα μαγαζιά της παραλίας, Δειλινά κλπ. Και διασκέδαζε τους θαμώνες μέχρι πρωίας. Είχε τη συνήθεια να τραγουδάει εξαπλωμένος ανάσκελα στην πίστα ή επάνω στα τραπέζια, ενώ τον σκέπαζαν η σωρή από τα σπασμένα πιάτα. Ήταν η εποχή, ναι βέβαια. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Χριστάκη ήρθε στα μέσα του 60 με το τραγούδι των Ζαφυρίου και Γαβαλά, «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ». Εδώ το ερμηνεύει μαζί με την Ρία Κούρτη.

Εντάξει, η γάτα ήταν αυτή. Έφερα απόψε μαζί μου από το σπίτι 5-6 long playing δίσκους μακράς διαρκείας. Να συγχύστηκα εδώ προς στιγμή. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Ορίστε.

Μια σύνθεση του Τάκη Σούκα σε στίχους Ηρακλή Παπασιδέρη. Τέρματα δίφραγα.

Μετά τη μεταπολίτευση, ο Χρήστος Σύρπος ή αλλιώς Χριστάκης περιέπεσε σε αφάνεια, καθώς τα μουσικά γούστα είχαν αλλάξει. Κυρίαρχη θέση είχαν τώρα το πολιτικό τραγούδι και το λαφρολαϊκό. Ο Χριστάκης, ξεχασμένος, τραγουδούσε για τα προστοζήν σε λαϊκό κέντρο της Καβάλας. Όταν τον βρήκε το πρώτο εγκεφαλικό, άφησε την τελευταία του πνοή 1η Ιουνίου του 81 στο Ίκα Θεσσαλονίκης. Η κηδεία του έγινε στην Καβάλα με τη συνδρομή φίλων και θαυμαστών του.

Και να κλείσω με την άλλη μεγάλη επιτυχία του Χριστάκη. Χριστού Σύρπου. Το πουλί.

0: στα τελευταία του χρόνια ο Βουστάκης προσπάθησε να τραγουδήσει και ένα γύφτο δίσκο.
1: Στο Λυκάβητο,
0: εντάξει,
1: με κάποιο φίλο μου παλιό.
0: Χρήστος Σύρπος ή Χριστάκης πέθανε 1η Ιουνίου του 1981.
1: Την περασμένη Κυριακή, πες μου τι γύρευες εκεί.
0: Μας άφησε όμως αρκετά ωραία τραγουδία, λαϊκά. Και τα ακούσαμε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκο, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να υπενθυμίσω το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδευσης Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπιτζ, που θα λάβει χώρα στο χώρο του 14 Maggie Street, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και να κλείνω σιγά σιγά με παινιές στο βοστονέζικο χωράκι. Καληνύχτα, καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.